0: Music Club. Music Club. 105,8.
1: Ya,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξα.

0: Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8. Είμαι ο Χάρης Βαρθακούρης και ακούω Music Club 105,8.
2: Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλος ο νομός.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα με τις επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
1: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ. Ακούστε σε λίγο.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. οικοπροκάτ ΑΕ, προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμηλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499.
6: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
7: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
8: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
9: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
10: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

φίλε. Μην φωνάζει πρωί-πρωί. Αγαπημένοι φίλοι, κάτσε να φτιάξω τα ακουστικά μου. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, buongiorno, good morning, την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε, πω. Χαμός, 07:03 και 27 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Και σήμερα εδώ θα κάνουμε παρέα, όπως και κάθε μέρα. Μα πόσο ωραία τα λέω, σήμερα ημέρα Παρασκευή, thanks God it's Friday, Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλη, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεύτερο. Εντάξει, δεν είναι τετραήμερο, λέμε τώρα, εμείς φανταζόμαστε τώρα ότι θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, να κολλήσουμε καμιά αργία τη Δευτέρα, τέλος πάντων, να κολλήσουμε καμιά μέρα άδειας και τα σχετικά. Παρόλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, δεν μασάμε, έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ίσως να έχουμε μια μικρή βροχούλα το Σάββατο, κάτι το οποίο. Αύριο δηλαδή, κάτι το οποίο δεν μας χαλάει και ιδιαίτερα. Θεωρώ ότι δεν θα γίνει τελικά. Όλα τα site, όλες οι προβλέψεις, όλα τα δελτία καιρού, τέλος πάντων, λένε ότι θα έχουμε μια μικρή βροχούλα αύριο ημέρα Σάββατο. Αλλά πιστέψτε μένα, κυρίες και κύριοι, πιστέψτε μένα, δεν θα έχουμε τελικά τη βροχούλα αυτή που λέγανε. Φύσηξε λίγο παραπάνω και τελικά ο καιρός θα είναι εξαιρετικός, όχι τίποτα άλλο, και ένα μεγάλο γάμο αύριο. Κυρίες και κύριοι, παίζουμε εκεί στο γκολφ. Έχουμε ένα πολύ έτσι ωραίο, ιδιαίτερο γάμο. Ένας φίλος παντρεύεται και θα παίξουμε μουσική βέβαια. Θα το φτιάξουμε, θα το κάνουμε τέλειο για άλλη μια φορά. Οπότε και ένα παραπάνω δηλαδή για αυτό το λόγο. Εκτός ότι θέλει ο κόσμος να βγει, να πάει για μπάνιο, να κάνει καμιά βόλτα, α πούμε, έχει ανοίξει και ο καιρός κτλ. Εκτός αυτό έχουμε και το μεγάλο γάμο. Οπότε κανονίσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον καιρό, με το Θεό, με το Βούδα, με τον Αλλάχ, τέλος πάντων, να μην βρέξει, οπότε θα είναι ο καιρός εξαιρετικός όπως είναι και σήμερα. Και σήμερα, ημέρα Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, που είναι το πάρα πολύ πρωινό μας εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Μέχρι τις 11 θα είμαστε παρέα και σήμερα όπως και κάθε μέρα. Κατά τις 8.30 θα έρθει η Κιμάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Ξεκινάμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή. Την καλημέρα μας! Buongiorno!

0: Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 11 και 00 ημέρα Παρασκευή, σήμερα 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06:00 το πρωί, 6 το πρωί δηλαδή, και ο ήλιος θα δύσει στις 20:49. Έχουνε μεγαλώσει, έχουνε ξετεντώσει οι μέρες, δεν πάει άλλο, κυρίες και κύριοι. 40 ώρες μέρα έχουμε το 24ωρο. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να ξεκουραστούμε και λίγο να κοιμηθούμε. Να μου πεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς, να ξεκουραστείς το μεσημέρι ή τη μέρα. Όχι, δεν μπορείς να ξεκουραστείς. Δεν ξεκουράζεις. Κοιμάσαι ναι μεν, δεν ξεκουράζεσαι δε. Λοιπόν, αυτά, μην μπαίνουμε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες. Πρωί. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά σε εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα ή αν γιορτάζετε κάτι ή τέλος πάντων αν σας λένε Ονούφριο και Ονουφρία. Συγγνώμη, Ονούφριος και Ονουφρία. Αυτά τα δύο ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Ωραία πράγματα. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Ελσενέρ πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, έτσι τον ονόμασε στην αρχή, το 1897. Μετά βέβαια αργότερα μετονομάστηκε αυτός σε Ελβετικός Σουγιάς. Πω, τι μαθαίνει κανείς μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, δηλαδή πραγματικά εντυπωσιάζομαι. Επίσης, σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη κέρδισε 81-77 τη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, τότε που το σηκώσαμε. Χαμός ρε φίλε, χαμός. Σαν σήμερα επίσης το 2004 η Εθνική Ελλάδος έκανε την πρώτη της εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που γίνεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Κέρδισε 2-1 την Πορτογαλία και πέτυχε την πρώτη της νίκη σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα γκολ έβαλαν ο Καραγκούνης στο 7 και ο Μπασινάς στο 51 και ο Ρονάλντο, Κριστιάνο Ρονάλντο, στο 93. Αργότερα βέβαια στο τέλος ξέρετε φαντάζομαι τι έγινε, που το σηκώσαμε και τα σχετικά. Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο Ντίνος Ηλιόπουλος αλλά και η Άννα Φρανκ. Αν δεν έχετε πάει να πάτε στο μουσείο της Άννας Φρανκ. Αυτά έτσι ψηλοπληροφοριακά. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Μαρινέλα το σήμερα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και μας αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει και λίγο Δημήτρη Κόκοτα από τα 90's, τα ωραία, τα παλιά, αλλά και λίγο Πέτρο Ιακωβίδη, το τέλειο από τα καινούργια. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Παίξαμε λίγο Μαρινέλα το σήμερα. Σήμερα. Και βάλαμε και λίγο και Δημήτρη Κόκοτα το γυρνάς σαν αμαρτωλή. Την καλημέρα μας, την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον Γιάννη τον Γιοργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο, στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Το παλαιότερο, το ωραιότερο, η παλαιότερη ταβέρνα, κυρίες και κύριοι. Από τις παλαιότερες, για να είμαστε και ακριβοδίκαιοι, εδώ στο Ηράκλειο, με τα εξαιρετικά βέβαια τα παϊδάκια και όλα τα υπόλοιπα, τις λιχουδιές, όλες τις υπόλοιπες, και τον μπατσά τον εξαιρετικό. Την καλημέρα μας εκεί στα παιδιά που ξυπνάνε κάθε πρωί για να ετοιμάσουν πολύ ωραία έτσι πραγματάκια, για να είναι έτοιμα το μεσημέρι για να πάμε εμείς να τα φάμε. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μήνυμα και στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, αφιερώσεις, φωτογραφίες και τα σχετικά από που μας ακούτε. Μας κάνετε tag όταν μας ακούτε στο αυτοκίνητό σας, στο σπίτι, στο γραφείο, στη δουλειά. Την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στέλνετε και μήνυμα και στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, TikTok, Messenger. Εννοείται βέβαια ότι μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, πριβέ γενέθλια και τα σχετικά, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε τέλειο, πάρα πολύ ωραίο. Στείλτε μου μήνυμα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, στο Instagram, Facebook, Messenger, TikTok ή τέλος πάντων οπουδήποτε θέλετε. Αυτά. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική, θα παίξουμε λίγο Σάγη Ρουβά, το Εμένα Θες. Έχω ετοιμάσει και λίγο Πέτρο Ιακωβίδη, το Τέλεια, και λίγο ο Θοδωρή Φέρη, το Όνειρο θα είναι ξανά. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, 07 και 22, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ήδη δηλαδή από τώρα, από το πρωί τέλος πάντων, κάνει αρκετή ζέστη εδώ στο Ηράκλειο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: ελευθερία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη εθνική 2810 214 406.

0: τη, so let's go.
1: Μόνο στο Music Club 105,8.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 36, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή. Εδώ μου λέει: καλημέρα, κολλητέ μου. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι στο φίλο μου τον Κατσαρό. Κάτι απορία Ελληνίδου. Το Σαφάρι. Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Αυτά είναι τραγούδια. Τέτοια τραγούδια, κυρίες και κύριοι, δεν ξαναγράφονται. Ναι, ναι, ναι, με γουστάρι. Είναι σαν να έχω κάνει σαφάρι. Τέτοια τραγούδια με τέτοιο νόημα, ούτε το AI, το Chat GTP, δεν μπορεί να τα γράψει, παύλα να τα φτιάξει, παύλα να τα δημιουργήσει. Τέτοιοι στίχοι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ιησούς Χριστός νικά. Πόσο τυχεροί είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη που μπορούν τα αυτάκια μας, τα πολύ ωραία τα αυτάκια μας εδώ, να ακούνε τέτοια πολύ ωραία τραγούδια με τέτοιο πάρα πολύ ωραίο στίχο από την καταπληκτική Ρία Ελληνίδου. Εννοείται, κυρίες και κύριοι, ότι δεν θα το βάλουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Κωνσταντίνα, να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αλέξανδρο και να πάμε στον φίλο μου τον Γιώργο, τον κολλητό μου εδώ πέρα, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής. Καλημέρα μου, λέει φίλε. Καλημέρα, κολλητέ μου Γιώργο. Μία μέρα έμεινε. Αύριο, σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο μέρα Σάββατο. Μία μέρα έμεινε, ναι. Έγινε. Μία μέρα έμεινε, αύριο 6 ώρα το απόγευμα. Είναι ο αγώνας. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μας τον Κωστή, τον Κατσοκρυδάκη, τον επίσης φανατικό ακροατή της εκπομπής από την αγαπημένη μας εταιρεία, την K2 Constructions, που φτιάχνουν έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα, κατασκευές, θερμοπροσώψεις, γυψοσανίδες, αντιρρηγματικές, ό,τι θέλετε. Ο φίλος μας ο Κώστας ο Κατσοκρυδάκης είναι εδώ στην παρέα μας και είναι εδώ έτοιμος να σας φτιάξει οτιδήποτε θέλετε. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Άθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας, μεγάλος, από τους μεγαλύτερους χορηγούς εδώ της εκπομπής, κολλητός αδερφός. Να του πω ότι το Σαββατοκύριακο θα είμαι στο γνωστό σημείο, το Σάββατο το μεσημέρι και την Κυριακή το απόγευμα, όποτε θέλει να έρθει να κάνουμε παρέα στο γνωστό σημείο. Και να πάω στην φίλη μου την Ειρήνη. Ειρήνη, καλημέρα, τι κάνεις? Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, με λένε Ειρήνη. Και κάθε πρωί σε ακούμε, μου λέει, με τα κορίτσια μου στο αυτοκίνητο. Είπαμε λοιπόν, μια που κλείνουν τα σχολεία, να ζητήσουμε κι εμείς ένα τραγούδι. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, να βάλεις το Σε μια παραλία. Ναι, από τον Μάνο. Σε μια παραλία. Ναι, ναι. Και να πεις ότι το ζήτησε η Νίκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Εννοείται ότι θα το παίξουμε με το 1, με το 2, με το 3. Την καλημέρα μας. Good morning. Είστε πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Προσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού 6970. Κάτσε γιατί εδώ τύπησα. 6970 11 1058. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Στέλνετε μηνύματα, voice messages, φωτογραφίες, αφιερώσεις, επιλογές τραγουδιών. Εννοείται ότι είμαστε στη διάθεσή σας να μεταδώσουμε το τραγούδι το οποίο θέλετε, κυρίες και κύριοι. Ladies and gentlemen, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber 6970 11 1058. Εν τω μεταξύ το γράφει και το RDS. Το RDS είναι τα γράμματα, τέλος πάντων, σημαίνει Radio Data System. Είναι τα γράμματα που περνάνε όταν ακούτε ραδιόφωνο. Περνάει κάτι γράμματα, έχει το λογότυπο του σταθμού. Γράφει διάφορα ποιο τραγούδι είναι, αν είναι και πολύ καινούργια τα αυτοκίνητά σας. Γράφει, ας πούμε, το τραγούδι που παίζει, συνθέτει μουσική, το λογότυπο του τραγουδιού, το εξώφυλλο δηλαδή από το CD του τραγουδιού. Γράφει έτσι πολύ ωραία πράγματα. Αυτό είναι το RDS, τέλος πάντων, σε συνδυασμό με την τεχνολογία και τα καινούργια αυτοκίνητα. Τέλος πάντων, εκεί γράφει και το Viber του σταθμού. Αν δεν θυμάστε δηλαδή όταν το λέμε εδώ στο ραδιόφωνο, το γράφει και εκεί. Περνάνε τα γράμματα και το γράφει. Και γράφει και το τηλέφωνο του σταθμού, που να το θυμίσω άλλη μια φορά, είναι το 2810 370 888. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Να στείλω την καλημέρα μας στην Μαρία την Παυλάκη, την φανατική ακροάτρια εδώ της εκπομπής και πρώην συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, που ξέρει βέβαια από παλιά πολύ ωραία τραγούδια και θέλει να παίξουμε λίγο λίγο χολίδι. Εννοείται ότι θα βάλουμε λίγο χολίδια. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί είχα ετοιμάσει κάτι άλλο να βάλω, αλλά δεν μπορούμε τώρα. Εντάξει, Μαρία εδώ πέρα έχει βίσμα, που θα το κάνουμε. Ήμασταν εδώ, κάναμε εκπομπή για αρκετό καιρό, 3 χρόνια πόσο κάνουμε. Τέλος πάντων, θα κάνουμε και λίγο αργότερα. Να παίξουμε λοιπόν λίγο Χρήστο Χολίδη, τον αγαπημένο της Μαρίας Παυλάκη. Να βάλουμε και λίγο Δέσποινα Βανδύ από τα παλιά.
2: Σας είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
1: Μισό λεπτό να τον ξαναβάλω από την αρχή. Θα βάλουμε και λίγο Δέσποινα Βανδύ. Το Χωρισμένοι Είμαστε, Μάτια Μου και Δύο. Επειδή χωρίσαμε τώρα δεν κάνουμε εκπομπή, αλλά θα τα ξαναβρούμε λίγο αργότερα. Λοιπόν, παίζω λίγο Χρήστο Χολίδη, επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ. 1, 2, 3.
0: Παίζει ελληνικά.
2: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Χολίδης.
0: Παίζει μόνο για σένα.
2: Και ακούτε Music Club 105,8.
0: Music Club.

0: Music Club 105,8. Ακού και κολύμπα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 53 και 13 δευτερόλεπτα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ένα από τα αγαπημένα μας μαγαζιά. Εάν θέλετε να φτιάξετε, να εξοπλίσετε, αν είστε καινούριο ζευγάρι και θέλετε να φτιάξετε το σπίτι σας τώρα. Νιό πάντρι δηλαδή, παντρεύεστε που να είναι τέλος πάντων. Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Επίσης την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Εάν ψάχνεις του κουφώματα επίμονα, έλα σε εμάς, έλα στον Ζήνωνα. Κυρίες και κύριοι, την καλημέρα μας και στο εργοστάσιο, αλλά και στο κηλικείο εκεί στο εργοστάσιο, αλλά και στο κατασκευαστικό και στο Δημήτρη, ιδιαιτέρως τον κολλητό μου, που με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο. Επίσης να στείλω την καλημέρα μου και στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, και έχουμε και καινούριο μαγαζί και στην Χερσόνησο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies Ψαρομιλίγκων 6, είναι το 67, με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες, με περίεργα μοντέρνα σχέδια και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα. Ένα καπέλο από εκεί φοράω σήμερα, από εκεί, από το 67. Θα βγάλω μια φωτογραφία σε λίγο να την ανεβάσω στο Instagram να το δείτε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, αλλά και στον φίλο μου τον Αλέξανδρο, αλλά και στον φίλο μας τον Φίλιππα τον Μπορμπαντονάκη από το FB Parts Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Φανατικοί ακροατές εδώ της εκπομπής. Ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και είδη περιποίησης, πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δύο καταστήματα στη Μαυσόλου έχουν και στη Λεωφόρο Κνωσού 160 και βέβαια στο fbparts.gr. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Fun Factory αλλά και στο Ηράκλειο Bowling Center. Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory, ο μεγαλύτερος παιδότοπος της πόλης του Ηρακλείου, και βέβαια το Bowling Center με τα, το Ηράκλειο Bowling Center με τα παιχνίδια, με τα bowling και τα σχετικά. Θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling. Μια χαρά! Δωράκι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center. Θα τα δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στέλνετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Στέλνετε μήνυμα και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στη Μαρία την Παυλάκη που λέγαμε προηγουμένως. Μου έχουν στείλει 300 μηνύματα που αφορούν τη Μαρία την Παυλάκη, αν είναι δυνατόν. Και μου λέει και η Μαρία να στείλω και μια καλημέρα στο σύντεκνο της, τον Κανακουσάκη, τον Πισινά, που φτιάχνει πισίνες δηλαδή. Επίσης και στον φίλο μας, τον άλλο σύντεκνο σου Μαρία, τον Μανώλη τον Τζαγκαράκη, ο οποίος μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν σε πιστεύει ότι ξύπνησες τόσο νωρίς για να στείλεις μήνυμα. Εννοείται! Μα κάθε πρωί η Μαρία ξυπνάει από τις 7 παρατέταρτο και περιμένει στο ραδιόφωνο πότε θα ξεκινήσει εδώ αυτή εδώ η εκπομπή για να στείλει μήνυμα. Λοιπόν, τι να βάλουμε τώρα πριν πάμε σε διαφημίσεις? Να παίξουμε λίγο Μαριάντα Πιερίδη, το Σ' Αγαπώ, που μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Με έχει τρελάνει άλλες τα μηνύματα. Για να δω τι λέει. Α, πηγαίνει στο γυμναστήριο. Α, στο γυμναστήριο. Κάνει και γυμναστήριο, ρε. Ρε Σιμάνο, κάνει και γυμναστήριο η Μαρία, ρε. Πρωί-πρωί, αχάραγα. Λοιπόν, παίζουμε λίγο τα παλιά, τα ωραία από την Μαριάντα Πιερίδη, από τα παλιά τα τραγούδια, το Σ' Αγαπώ. Θα πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Μιχάλη Χατζηγιάννη το πιο πολύ. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom.
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκης.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: και τρελή μουσική. Διαγωνισμοί, επιτυχίες και vibe μοναδικό. DJ Παναγιώτης Μάρτης, το ραδιόφωνο αλλιώς.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας στο ραδιόφωνο αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας. Σε λίγο θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Να πάω στην φίλη μου την Κωνσταντίνα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να πάω στην Κωνσταντίνα και λέει: καλημέρα Παναγιώτη, σε παρακαλώ να βάλεις το τραγούδι πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, του Μιχάλη Χατζηγιάννη, να το αφιερώσουμε στις κόρες μου Ζωή και Νίκη, εννοείται, και τον άντρα μου που ετοιμάζονται να πάνε τελευταία μέρα στο σχολείο και εγώ είμαι στο δρόμο. Ω, μια χαρά, εντάξει, τελευταία μέρα σήμερα, τη Δευτέρα δεν κλείνω, πότε κλείνω. Έχει ακόμα νομίζω, οπότε μια χαρά. Να παίξουμε λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Το πιο πολύ. Έχω ετοιμάσει και λίγο ελικοκίνητο, το Ανδρική Κολόνια. Επιστρέφουμε σε λίγο, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.
2: Αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει, ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου, για τα δύσκολα που θα έχει. Μόνο

0: 10,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 10 και 23 δευτερόλεπτα, την καλημέρα μας, ημέρα Παρασκευή, σήμερα 12 του μηνός, 12 Ιουνίου, την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη, τον κολλητό, τον φανατικό ακροατή της εκπομπής, ο οποίος θέλει να πει την καλημέρα του στα φρουτάκια του, τα παιδιά του δηλαδή, και να τους αφιερώσει και τον Golden, την Αναστασία, την Ειρήνη και την Μάνια, άσχετα αν ακούνε ή όχι τώρα, αν έχουν μπει στο σχολείο. Ναι, το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι ότι κάνουμε την αφιέρωση. Εωρείται στον αέρα η αφιέρωση και κάποια στιγμή θα φτάσει στα αυτιά τους. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Νίκο, τον Κίρκα, τον Κυρκατζακλή, που περάσαν 278 χρόνια για να μπορώ να πω το επίθετό του πάρα πολύ γρήγορα, όπως το είπα τώρα δηλαδή. Με τον οποίο ήμασταν. Μου βγάζει συνέχεια αναμνήσεις, τέλος πάντων. Είχαμε πολύ έτσι κοντινή, τέλος πάντων, φιλία, παύλα σχέση, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι. Τώρα έχουμε χαθεί τώρα τελευταία, αλλά τέλος πάντων οι φιλίες μένουν και ευτυχώς. Κυρίες και κύριοι, που υπάρχει που και που για αυτό το έρμο, το Facebook εκεί με τις αναμνήσεις, που βγάζει τις αναμνήσεις και τα λοιπά και μας θυμίζει πολύ ωραίες εποχές πριν από 10-15 χρόνια, τέλος πάντων, όταν φτιάχναμε εκεί τα αυτοκίνητά μας, βάζαμε ήχο στον Σοκράτη, τον Φακουκάκη, the expert sound, φτιάχναμε εκεί, βάζαμε αυτοκίνητα, αυτό, ηχητικά, quality, μπαμπούμ, δεν ξέρω και εγώ τι. Τι ωραία πράγματα. Τα κάναμε και αυτά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται, τα κάναμε και αυτά, εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Κώστα, ο οποίος θέλει να πει μια καλημέρα στο σύντεχνο του, τον Γιώργο και το Μάριο. Εννοείται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην φίλη μας την Έλσα. Μου λέει καλημέρα από την Έλσα. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό με εδώ τον Καράγιοργα, τον επίσης φανατικό ακροατή της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου, κυρίες και κύριοι, και στο Κακάο, Κακάο Pastry and Bakery, που θα πάρουμε τα καφεδάκια μας σε λίγο. Θα μας τα φέρει εδώ ο κουβαλητής μας, ο Μανώλης, ο Φουρναράκης, ο νεροκουβαλητής μας. Το Κακάο Pastry Maker με τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε, αλλά και ψωμί, καφεδάκια, καλτσούνια. Το Πάσχα έχουν πολύ ωραίο τσουρεκάκι, το καλοκαίρι έχουν πολύ ωραία παγωτά και τα σχετικά. Και το πολύ, γενικότερα δηλαδή, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος φούρνος. Και μην ξεχνάτε, έχουν και πολύ ωραίο γαλακτομπούρεκο, να το δοκιμάσετε. Από το Cacao Pastry and Baker. Να στείλω και την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος. Art Glass Νεόπουλος, ό,τι έχει σχέση με τα τζάμια, με τα κρίσταλα κτλ. Όπου δείτε κάτι ωραίο, καμιά πολυκατοικία ωραία, κάτι τζάμια, κάτι παράθυρα, κάτι μπαλκονόπορτες, κάτι μπαλκόνια, δεν ξέρω και εγώ τι, από γυαλί, σίγουρα έχει βάλει το χεράκι της η αγαπημένη μας εταιρεία Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική, παίζουμε λίγο Αλέξια.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Σπίτι όλοι καλά, τα παιδιά, η οικογένεια, η υγεία ευχόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο. 08 και 22 και 50 δευτερόλεπτα. Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Λίγο αργότερα, όταν θα έχουμε τα παιχνίδια, που σήμερα θα έχουμε πιο πολλά παιχνίδια, θα δώσουμε και μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory, για να πάτε εκεί να παίξετε, να μπείτε με τα παιδιά σας, να φάτε κάτι, να τσιμπήσετε, που έχει και πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Art Glass Νεόπουλος, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, στην Technotent Νάθενας, βέβαια στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη, αλλά και στο αγαπημένο μας μαγαζί, το Αθηναής Garden and Hall, για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε, στις Μαλάδες Ηρακλείου, για να ζήσετε την δικιά σας μαγεία με έναν εξαιρετικό γάμο. Την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή Καντάνου 27 Γελευθέρης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στα Κρεοπολία Ιερονιμίδης, και βέβαια στον φίλο μας τον Ζήνωνα Αλουμίνια, πόρτες παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Ακόμα την καλημέρα μας και στο 67 Store. 67, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί με πολύ ωραία καπέλα. Ακόμα δεν ανέβασα τη φωτογραφία. Το καπέλο που φοράω σήμερα είναι εκεί από το 67. Θα ανεβάσω τώρα μια φωτογραφία στο Instagram το δικό μου. Βρείτε με στο Instagram DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram. Θα ανεβάσω μέσα τώρα μια καπέλα, μια φωτογραφία με το καπέλο που έχω πάρει, μια καπέλα από το 67. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στην μουσική. Θα παίξουμε λίγο Αλέξια μαζί με τον Βλάση Μπονάτσο τότε. Τον Αξέχαστο, το Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός. Έχω ετοιμάσει και Στέφανο Κορκολή. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
2: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη εθνικής, 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Ιούλιος Κέσαρας. Ιουστινιανός Αύγουστος. Μέγας Αλέξανδρος. Ναπολέων.

0: 8. Τον ακούω όπου και να πάω.
1: Σε κάθε παραλία.
2: Music Club.
0: Music Club.
2: Music Club.
0: Music Club. 105,8.
3: Η Μάνια η Δανδουλάκη, η οποία έχει βάλει σήμερα κάτι τυραντάκια πάλι, κάτι.
4: Δεν μπορώ, ρε, ζεσταίνομαι. Εγώ μέχρι το Νοέμβρη τώρα θα είμαι έτσι, δεν μπορώ.
3: Και φοράει από κάτω μια πολύ ωραία παντελόνα. Την παντελόνα την πήρες από το Money D Clothing Bar.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Α, ωραία ρούχα έχετε, κύριε, εσύ,
4: ρε, εσύ,
3: Μάνια.
4: Πάρα πολύ ωραία.
3: Μα γιατί δεν φέρνετε και αντρικά, ρε, εσύ, Μάνια, να το κάνεις.
4: Δεν θέλω άντρες πελάτες.
3: Όχι,
4: εγώ.
3: Όχι, όχι, να κάνεις, να το κάνεις Money D Martis Bar.
4: Όχ, και... μάνα του Ιησού Χριστού.
3: Ναι, δίπλα να ανοίξω ένα μαγαζί και να το ονομάσουμε.
4: Έχουμε ένα καιρό μαγαζί, σε ενδιαφέρον.
3: Ωραία, να το ονομάσουμε Money D Martis. Πώς το λες το δικό σου Money
4: Clothing D? Clothing Bar.
3: Ωραία, εμείς θα το βγάλουμε Money D. Money D Martis. Εσύ bar, DJ εγώ.
4: Καλά, ντάλα.
3: Music. Money D Martis Music.
4: Γιατί που... σηκώνεις και κλειστά τα μάτια, είσαι έμπνευση έτσι.
3: Όχι, άμα όταν είμαι σηκωμένος νιώθω καλύτερα.
4: Πω πω, κύριε σου Χριστέ, σηκώθηκε επί το ποίημά του.
3: Εντάξει.
4: Μπορούμε να το βγάλουμε και άλλα ντάλα κουτρουβάλα. Σκέψτε.
3: Ναι, ναι, ανέβασα τώρα μια πάρα πολύ ωραία. Μπες να με δεις στο Instagram.
4: Story,
3: ναι, Instagram story, ναι, μόνο δικά μου. Μια δικιά μου πολύ ωραία σοφιστική φωτογραφία. Γιατί φοράω τώρα καπελάκι σήμερα από το 6-7. 6-7, 6-7 store. 6-7. Δεν είμαι ωραίος.
4: Πάρα πολύ ωραίος.
3: Μα δεν είμαι ωραίος.
4: Κούκλος.
3: Μα η αλήθεια είναι αυτή.
4: Παρακούκλα, ρε.
3: Ευχαριστώ, ρε, Σιμάνια. Ευχαριστώ. Δεν το περίμενα ότι θα έλεγες τόσο καλά λόγια για μένα, ρε.
4: Παναγία μου.
3: Την καλημέρα μας να στείλουμε στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory. Την καλημέρα μας και στο Caravel, το πάρα πολύ ωραίο αυτό μαγαζί. Πήγα χθες απόγευμα, Μάνια.
4: Πήγες?
3: Ναι. Έκατσα εκεί, πήγαμε με ένα φίλο μου και κάναμε. Φάγαμε τέλος πάντων.
4: Την κάνετε τη βόλτα σας?
3: Εντάξει, ένα βολταράκι εκεί στο Caravel, στην Αμουδάρα, ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Adults Only, Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού Ποταμού. Το μενού επιμελείται ο γνωστός διακεκριμένος σεφ Χρήστος Λάπας. Είναι ιδανικό για ρομαντικά, παραίστικα ή επαγγελματικά γεύματα. Εμείς κάνουμε παραίστικο. Γιατί έκανα μια αγοροπολισία εχθές, τέλος πάντων. Πούλησα κάτι και αγόρασα κάτι άλλο. Ναι, αυτό που πούλησα το πούλησα χθες. Και κάναμε εχθές εκεί το deal. Πήγαμε και κάναμε.
4: Τα ταλαβέρια κάνετε, παιδί μου.
3: Τα ταλαβέρια.
4: Το deal, έτσι.
3: Ναι, στο Caravel στην Αμουδάρα. Σήμερα όμως θα κάνω την αγορά και θα πάω στο σπίτι του αλουνού. Σε έναν άλλο θα πάω στο σπίτι του να κάνω μια αγορά. Να μην ενημερώσω τον κόσμο.
4: Δούνε και λαβίν.
3: Να μην ενημερώσω τον κόσμο που πήγα, τι έκανα χθες, ότι πήγα στο Caravel.
4: Πιστεύω ότι είχα τεράστιο άγχος.
3: Όλοι θέλανε να μάθουν αν πήγα στο Caravel.
4: Θα σα πω μετά και εγώ που πήγα χθες.
3: Εντάξει. Παίξουμε τώρα λίγο Χρήστο Δάντη. Το κάποιος σ' αγαπάει, έχουμε ετοιμάσει και λίγο Δέσποινα Βανδύ. Επιστρέφουμε σε λίγο την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: Αγαπημένοι φίλοι, τώρα θα μας πει η Μάνια που πήγε χθες, γιατί είχαμε μια αγωνία, μια λακτάρα. Πες μας,
1: παιδιά, εγώ πήγα στο αγαπημένο μου Ελπουέρτο εχθές, στον παραλιακό της Χερσονήσου, βεβαίως. Πήγαμε.
0: Χερσόνησο, Χερσόνησο.
1: Ναι, πιάμε τα κοκτεϊλάκια μας. Τι πια.
0: Εγώ πιστεύω ότι πήγε στο Pornstar.
1: Πού το ήξερε, το είδε. Έλα, ρε, το είδε.
0: Όχι, δεν το είδα. Στορκίζομαι. Το ίδιο παίρνει και η γυναίκα μου.
1: Αλήθεια, ναι. Τρομερό.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα κάνετε αυτά. Τρομερό. Και καλά, είναι πολύ ωραίο σε γεύση ή και καλά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σε γεύση.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Ήταν, ωστόσο, μας έφεραν εκεί πέρα σε τάμπλετ, φυσικά, όπως κάθε εξελιγμένο κατάστημα το μενού. Και αρχίζω και βλέπω τα κοκτέιλ και λέω: Παπαπαπα, ήταν εκεί πέρα ο αγαπημένος μου φίλος ο Κώστας Τσιμπούκας.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέω: Να πιω τώρα μια πόρνα. Του λέω: Έχει και πολλές θερμίδες. Του λέω: Τι μου λέει, τι είναι αυτά πράγματα, μου λέει μια φορά.
0: Μα δεν έχει ανάγκη εσύ. Δεν
1: μα, αυτό είναι μια αλήθεια.
0: Δεν στο πω ότι δεν έχει ανάγκη.
1: Πάγαμε και το μεξικανικό μας. Έχει και εναργυλέδες, έχει να κάνετε ό,τι
0: 8.000 θερμίδες πήρε εχθές.
1: Λίγο έφαγα, λίγο. Ναι, λίγο, ναι. Λίγο. Να μα την Παναγία, έφαγα δύο μπουκές.
0: Την καλημέρα μου να στείλουμε και στην Νικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Μου έστειλε εδώ μήνυμα ο φίλος μου ο Μάνος. Μου λέει: Καλημέρα, κολλητέ μου. Μα είναι αλήθεια, λέει, αυτό που λέγεις εχθές για κάτι για playlist, ότι κάνεις πολύ ωραίο, είσαι καταπληκτικός, κάνεις ωραίες αλλαγές. Τι έλεγα χθες εγώ για playlist, δεν θυμάμαι.
1: Γιατί μου αρέσει, σημασία σου δίνω.
0: Ότι φτιάχνω εγώ playlist στο σταθμό, ότι φτιάχνω τις λίστες στο σταθμό. Τι έλεγα.
1: Όχι,
0: τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Άμα μπορείς, μου λέει, βάλε λίγο Θοδωρή Φέρη την αγάπη μας. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Θα βάλουμε το. Βάλουμε το είπες και τι δεν είπες.
1: Με το που μπαίνει το βιολί.
0: Με το που μπαίνει το βιολί. Ναι.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
0: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
11: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
12: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
13: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
14: Από την κορυφή του Ψιλορίτη
15: για

0: Έτσι δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ηλία, ο οποίος είναι τώρα στην οικοδομή. Μας ακούει.
2: Τα φιλιά μας στον Ηλία.
1: Τα φιλιά μου, να του πείτε τα φιλιά μου. Πού το κατάλαβες, ρε Σημάνια? Κατερίνα Λιόλιου ήθελε ο άνθρωπος.
2: Μα η Μάνια, μωρέ, δεν ξέρει, μωρέ.
1: Έχετε μωρέ.
2: Αγαπήσει, μωρέ, ποτέ.
1: Άρε Μάνια Δανδούλοβιτς, άρε Μάνια. Να χατανιάτα σου, ρε φίλε.
2: Τα είχες κάποτε.
1: Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μας στα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη και είναι και σήμερα στην παρέα μας. Καύσιμα Κρήτης Envirol με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη με υψηλή ποιότητα σε καύσιμα και λιπαντικά. Envirol, διότι η εμπιστοσύνη έχει πλέον όνομα και είναι κάθε μέρα στην παρέα μας τα βενζινάδικα της Envirol. Να στείλω την καλημέρα μας και στην Technotend Νάθενας, στο φίλο μας τον Νίκο τον Άθενα και σε όλη την ομάδα εκεί. Νάθενας Technotend, σε συνεργασία πάντα με αρχιτέκτονες και διακοσμητές, έχουν υλοποιήσει μεγάλα project για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και έχουν δώσει προσιτές και αποτελεσματικές προτάσεις στέγασης, σκίασης, οικιακών και επαγγελματικών χώρων. Είναι η Technotend του φίλου μας του Νίκου του Νάθενα.
2: Να πούμε εδώ πέρα την καλημέρα μας και στην Mediastrom που είναι και σήμερα στην παρέα μας, στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Γνωσού 256 θα τους βρείτε και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Να πάτε να πάρετε καινούργιο στρώμα, μαξιλάρια, προϊόντα, ύπνο και πολλά πολλά άλλα. Λαβύρινθο event hall στα πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση και οποιοδήποτε εταιρικό σας event, λίγα μόλις λεπτά έξω από το Ηράκλειο. Τα καφεδάκια μας φυσικά και σήμερα είναι από το Cacao Pastry and Bakery. Να πάτε να πάρετε και στον καφέ σας, τα γλυκά σας, ναι, τα αλμυρά σας, τα βάι, τα φρούτα, τα γλυκά και πολλά άλλα, πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία, αλλά και στο e-food.
1: Όλος ο κόσμος έχει μάθει ότι πίνω καπουτσίνο μονό σκέτο.
2: Λοιπόν, αφού κλαίγες όλη μέρα.
1: Ο Μάνος μου έλεγε, μου έστειλε μήνυμα που μου έστειλε προηγουμένως και μου λέει για τις playlist. Μου λέει αυτά που έκανες όταν πήγαινες, μου λέει, στο Royal που έβαζα με τα κέρματα.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Ναι, όντως το έκανα αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου.
2: Αυτός, μωρέ, αυτός έκανε πάντα το γαμπρό. Με δουλεύετε.
1: Αυτό
2: ήταν γυπαϊτός από μικρός.
1: Στη Δανάη να στείλω την καλημέρα μου. Λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Παρακαλώ, θα θέλαμε να ακούσουμε το Θα πάθεις έρωτα από την Χάρης Αλεξίου. Θα το βάλουμε το Θοδωρή Φέρι. Θα το βάλουμε, εντάξει.
2: Δηλαδή,
1: άμα το βάλουμε το Φέρι, τι θα γίνει δηλαδή τώρα? Θα υπάρχει κανένα θα παρεξηγήσει Αλεξίου? Να στείλω την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Αλέξανδρο εδώ, τον Βελιδάκη. Μου λέει καλημέρα, αδερφέ μου. Σε ακούμε, μου λέει, εδώ στη δουλειά, στο FB Parts. Θέλει η γυναίκα μου, λέει, το αφεντικού η Χρυσούλα να ακούσει λίγο Πάολα. Να μου βάζετε μαχαίρι στην καρδιά τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή 9 και 10 το πρωί, Πάολα. Θα παίξω Πάολα για άλλο λόγο. Όχι γιατί ταιριάζει, δεν ταιριάζει τώρα το πρωί. Θα παίξω Πάολα διότι κάνανε παράπονα στην Κωνσταντίνα την Παπαδοπούλου ότι δεν παίζω λίπα όλα.
2: Άκου κουβέντες, ναι, άκου λόγια.
1: Και επειδή ο άλλος είναι κολλητός με εμένα, δεν γίνεται να μην παίξουμε Πάολα. Είμαστε και συμμαθητές σχολείου, οπότε θα βάλουμε αμέσως τώρα. Δεν ξέρω ποιος κατάλαβε. Δεν θέλω να μπαίνω και σε λεπτομέρειες. Έλα, πιάστο λίγο, έλα.
2: Το
1: έλα.
2: Πιάσα.
1: Τι έπιασε, για πες μας τώρα. Μα μην το πεις στον αέρα.
2: Εντάξει.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Πάολα με το 1, με το 2.

0: Ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου,
1: ναι,
0: βρέθηκε σε μια κοσμική εκδήλωση εχθές το βράδυ, ημέρα Πέμπτη, 11 του μηνός, και έκανε κάποιες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, οι οποίες κάμερες τον πλησίασαν. Μόνες τους περπατούσαν οι κάμερες. Μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική του ζωή και συγκεκριμένα για την σύντροφό του Ρία Ελληνίδου, με την οποία πλέον δεν κρύβουν την σχέση τους και τον έρωτά τους.
1: Δεν κρύβεται τι ο έρωτας.
0: Ο επιχειρηματίας λοιπόν.
1: Ποιος είναι επιχειρηματίας?
0: Ο επιχειρηματίας αυτός, ο Αλεξάνδρου.
1: Α, συγγνώμη, ναι.
0: Ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για το νέο τραγούδι της αγαπημένης του, το Σαφάρι. Που τέτοια τραγούδια δεν γράφονται πια.
1: Όχι.
0: Τέτοια τραγούδια, το ναι, με γουστάρι, η ζωή μου κάνει σαφάρι. Τέτοιο στίχο, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Το είναι... βλέπει, ας πούμε, ο Μίκης το Δωράκης και, και βάζει τα κλάματα.
1: Είναι αυτό και το της Γερακίνας ο γιος.
0: Ναι, μπράβο. Μα εγώ δεν ζω γονατιστός. Καλά, μην μου συγκρίνεις τώρα. Το άλλο είναι πιο ωραίο.
1: Το Σαφάρι.
0: Όχι, το Γερακίνας είναι πιο ωραίο.
1: Όχι, το Σαφάρι πιο ωραίο. Σε παρακαλώ.
0: Το Σαφάρι έχει έντονο beat και ανατολίτικους ρυθμούς. Μάλιστα στην υπογράφει η ίδια του στίχους. Μα τώρα εξηγούνται όλα. Μαζί με τον Δημήτρη Κουμεντάκο.
1: Α, τον Αλεξάνδρο, νομίζω ότι κάτσανε ένα απόγευμα στο σαλόνι στο σπίτι μαζί με τα φίδια και γράψανε. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
0: Όπως είπε ο Δημήτρης ο Αλεξάνδρου, το τραγούδι της δεν είναι το στυλ της. Ωστόσο υπάρχουν πάντα τραγούδια γρήγορης καύσης. Όλα καλά στην προσωπική ζωή και το δείχνω τόσο όσο. Το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου δεν είναι το στυλ μου, αλλά πρέπει να ακολουθήσεις το ρεύμα της εποχής. Αν ρωτήσεις τη Ρία, ούτε το δικό της στυλ είναι. Συγγνώμη, το ρεύμα της εποχής είναι αυτές οι αηδίες.
1: Μα πείτε μου τώρα, μα είναι τραγούδι.
0: Μα είναι τραγούδι αυτό.
1: Μα με δουλεύεις τώρα κι εσύ. Πρώτη φορά μπορεί και στα χρονικά τοποθετήθηκε μια χαρά. Είναι τραγούδια γρήγορης καύσης.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτό δεν είναι απλά γρήγορη καύση. Αυτό είναι προσάναμα που το βάζει στο τζάκι για να.
1: Ρε φίλε, θα παίζει στα beach bar, αυτό έχει σημασία.
0: Δεν παίζει.
1: Έλα,
0: δεν παίζει, ρε φίλε, στα beach bar τώρα αυτό το τραγούδι. Τώρα, ναι, με γουστά.
1: Γιατί έχει γίνει κανένα beach party.
0: Ρε εσύ, δεν παίζει στα μπαράκια και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν το βάζουν έτσι για να περνάει όλα. Να περνάει η ώρα. Δεν είναι τραγούδι τώρα
1: εσύ
0: αυτό.
1: Εσύ δεν βάζει τραγούδια που είναι τέτοιου στυλ.
0: Βάζω καμιά φορά, ρε παιδί μου, αλλά αυτό δεν είναι ωραίο. Ναι, με γουστάρει η ζωή μου, κάνει σαφάρι.
1: Τι είναι αυτό. Μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Το μυαλό μου κάνει σαφάρι. Τι είναι αυτό το τραγούδι.
1: Η κοπέλα ταξίδεψε μακριά στις ερήμους να κάνει βιντεοκλιπ.
0: Ναι,
1: να σέβεσαι.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι, ναι.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου τον Γιώργο τον Πολυχρονάκη από την Μυρτιά και στην ομάδα Αστέρας Μυρτιάς. Και στο σύντεκνό μου τον Βαγγέλη τον Δερμιτζάκη.
3: Μα πω, δεν έχω μπερδευτεί. Φίλοι σου, κουμπάρι σου, συντέκνη σου.
2: Γιατί έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μυρτιά.
3: Ναι, βέβαια.
2: Εννοείται ότι έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μυρτιά. Αφού δεν ξέρεις καν που είναι, σε τι μου λες.
3: Εγώ δεν ξέρω που είναι η Μυρτιά.
2: Πού είναι η Μυρτιά.
3: Ήρθα πάλι σήμερα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εδώ.
2: Ποιο μουσείο έχει εκεί.
3: Τη Μυρτιά.
2: Ποια Μυρτιά.
3: Τη Μυρτιά το μουσείο.
2: Ναι, ναι. Κάνουν μια πολύ ωραία εκδήλωση την άλλη 5η 18 του μήνα στο γήπεδο της Μυρτιάς με τον Γρηγόρη το Σαμόλη. Να πάτε, άμα καλά τώρα ο Γρηγόρης Σαμόλης θα παίζει κάθε μέρα και παίζει και σε άλλο χωριό. Απλά τώρα εμείς επικοινωνούμε τώρα το συγκεκριμένο event στη Μυρτιά, διότι έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τη Μυρτιά. Πηγαίνουμε εκεί και είναι και ο Θανάσης από εκεί, από τη Μυρτιά. Και έχουμε με έτσι ιδιαίτερη κουμπάρο του κουμπάρου μου, κατάλαβες.
3: Κουμπάρο του κουμπάρου, βέβαια.
2: Ναι, σύντεχνο του κουμπάρου. Την καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, μου λέει: ξέρεις τι μέρα είναι αύριο. Λέω: βέβαια και ξέρω τι μέρα είναι αύριο.
3: Σάββατο.
2: Αύριο είναι Σάββατο.
3: Και παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ.
2: Και παίζει Παναθηναϊκός, μάλλον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Στο σεφ παίζουν 6 ώρα το απόγευμα. Όποιο κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα. Εντάξει, όποιος κερδίσει.
3: Ας κερδίσουμε οι καλύτεροι.
2: Ας κερδίσει ο καλύτερος. Ο καλυτερότερος να κερδίσει ο καλυτερότερος. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Εμείς εδώ δεν έχουμε, ας πούμε, κάποιες δεν είμαστε κάποιοι. Δηλαδή δεν θέλω να πω δεν υποστηρίζουμε κάποια ομάδα. Εμείς είμαστε με το δίκιο να κερδίσει ο καλύτερος. Ο Ολυμπιακός έχει βάθος, έχει ρόστερ, έχει πολλές αλλαγές, σκοράρουν όλοι οι παίκτες. Είναι πάρα πολύ καλός ο Μπαρζόκας. Άσχετο ότι στα τελευταία τέσσερα μάτς ο Αταμάν έχει βγει νικητής όσον αφορά τον αγώνα των προπονητών. Θέλω να πω αυτά. Καλά, τώρα Μάνια, εσύ δεν καταλαβαίνεις, δεν πειράζει.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι στην έδρα. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός, είναι στην έδρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ. Εάν κερδίσει ο Ολυμπιακός, λογικό είναι, διότι ο Ολυμπιακός είναι και ο πρωταθλητής Ευρώπης, έχει σηκώσει την Ευρωλίγα και τη σήκωσε μέσα στο ΟΑΚΑ. Και μπράβο και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, χειροκροτούμε.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Εάν όμως σπάσει ο πόδο, πώς το λένε,
3: ο διάλος το ποδάρι του.
2: Ο διάλος το ποδάρι του και το πάρει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει ο Παναθηναϊκός, έστω και με μισό πόντο, τότε τι θα γίνει, Μάνια.
3: Τι θα γίνει, θα ανεβάζουν οι Παναθηναϊκοί το δικό μας το σπίτι, ό,τι κάνει κάθε ομάδα. Που κερδίζουμε στο γήπεδο της άλλης ομάδας τελευταία τρία χρόνια.
2: Τρία χρόνια. Ηρέμησε, Μάνια. Ηρέμησε, Μάνια. Το δικό μας το σπίτι.
3: Θα το βάλουμε το σπίτι μας.
2: Θα γίνει viral το δικό μας το σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Ας κερδίσει ο καλύτερος,
3: ναι, ναι.
2: Κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα δεν υποστηρίζουμε κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
3: Όχι,
2: φαντάζομαι
3: όχι.
2: Το έχετε καταλάβει, το ξέρετε.
3: Παναγία μου.
2: Παναγία μου.
3: Τυχαία το τραγούδι.
2: Τυχαία τα τραγούδια που παίζουμε. Τυχαία, τα βάζει το πρόγραμμα, δεν τα βάζω εγώ. Το πρόγραμμα, ο αυτοματισμός του προγράμματος διαλέγει τα τραγούδια. Δεν τα διαλέγω εγώ τα τραγούδια.
3: Automatic.
2: Automatic είναι, automatic.
4: Σε φώναξα τώρα, θέλω να πας και να του πεις.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
4: Πω πω, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πω πω, τα σπάνε μπρο.
5: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
1: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
6: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
6: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία.

Music Lab 105,8. Ένας και μοναδικός είναι ο σταθμός μας. Εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης και την Πλατεία Ελευθερίας, όπου εκπέμπουμε για όλο το νησί. Λοιπόν, ο Όμιλος Καρπαθιωτάκης, ο αγαπημένος μας Όμιλος Καρπαθιωτάκης, βρίσκεται στην Λεωφόρο Κνωσού με 3 καταστήματα. Εκεί όπου θα βρεις μια τεράστια συλλογή από χειροποίητα έπιπλα για όλο το σπίτι, σε όποιες διαστάσεις εσύ επιθυμείς. Στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, στο Residence by Καρπαθιωτάκης και στο Μεζόν που έχει τα πιο exclusive και ιδιαίτερα κομμάτια από το 1979 είναι κοντά μας. Και νομίζω ότι ιδίως για τα νέα ζευγάρια που φτιάχνουν τώρα το νέο του σπιτικό, είναι ό,τι καλύτερο μια επίσκεψη στον Όμιλο Καρπαθιωτάκη. Θέλω να πάμε λίγο στην Αναστασία, την τραγουδίστρια. Μας αρέσει πάρα πολύ, αγαπώ πολύ Αναστασία. Εκτός ότι είναι πάρα πολύ ταλαντούχα, είναι και ένα πολύ καλό παιδί. Έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι όλα της τα χρήματα που βγάζει από το τραγούδι και τη μουσική πηγαίνουν στην οικογένειά της, θέλοντας έτσι να δείξει ότι βοηθάει τους γονείς της, και μπράβο, αυτό είναι προς τιμή της, γιατί προφανώς υπάρχει ανάγκη και η Αναστασία είναι εκεί. Επίσης μίλησε και για κάποιες κρίσεις πανικού που είχε τον τελευταίο καιρό, για τις περιόδους εξάντλησης. Είναι πολύ ταχύτατα ανερχόμενη η Αναστασία και είναι και ένα πρόσωπο που εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ να το δούμε κάποια στιγμή στη Eurovision. Νομίζω ότι θα πήγαινε πάρα πολύ καλά η Αναστασία στο Eurovision. Πάμε λοιπόν να την ακούσουμε στο νέο της τραγούδι με τίτλο «Σπάστε τα όλα».

ανεξάρτητη Ιουλία Καλυμάνη και φοβερή Σακύρα για να το πάω τώρα αλλού. Στην έναρξη του Μουντιάλ χτες ξεκίνησε το Μουντιάλ 2026 με μια φοβερή και τρομερή τελετή έναρξης. Πολύ χρώμα βρε παιδιά, πάρα πολύ μου άρεσε. Διεξάγεται φυσικά στο Αζτέκα. Πριν τη Σέντρα έγινε η τελετή έναρξης ανάμεσα στο Μεξικό και Νότια Αφρική, που ήταν και ο πρώτος αγώνας. Μάλιστα η Σακύρα, αν και είχε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, εντάξει, έκλεψε την παράσταση. Κατάμεσο το γήπεδο, 88.000 φίλοι του ποδοσφαίρου, 2 ώρες πριν από τη Σέντρα. Τράβηξε τα βλέμματα και είπε και το τραγούδι, το επίσημο τραγούδι για το παγκόσμιο κύπελλο φέτος, το Die Die. Πολύ ωραία, με τα κίτρινά της, με τις χορεύτριές της, που ήταν έτσι ντυμένες σαν μαζορέτες. Ήταν το πρόσωπο της γιορτής, παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι η Σακύρα είναι και βραβευμένη με Grammy πάρα πολλές φορές, 4 φορές, αν θυμάμαι καλά. Είναι η βασίλισσα της pop στη Λατινική Αμερική. Και ερμήνευσε λοιπόν το τραγούδι αυτό μαζί με τον Νιγηριανό καλλιτέχνη Burna Boy. Πάρα πολλοί άλλοι όμως καλλιτέχνες ήταν εκεί, όπως ο Κολομβιανός τραγουδιστής Μπαλβίν, ο οποίος έσκασε μύτη στο γήπεδο με αυτοκίνητο. Καλά, φοβερός. Η τραγουδοποιός Τίλα και άλλα πολλά συγκροτήματα και άλλοι καλλιτέχνες Μεξικανοί. Πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακή. Για τους ποδοσφαιρόφιλους, για το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο που είναι το ποδόσφαιρο. Είπαμε για πολλές ημέρες τώρα τα αγόρια αλλά και τα κορίτσια, γιατί και τα κορίτσια αγαπάνε το ποδόσφαιρο, θα βλέπουμε Μουντιάλ. Πάρα πολύ ωραία. Κρίμα που δεν είναι η Ελλάδα. Ας ελπίσουμε στο επόμενο.

0: καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
1: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
2: Θετικό.
3: Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
7: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
8: Είναι μία.

0: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Music Club 105,8, δροσερές επιτυχίες, μεγάλοι διαγωνισμοί και πάμε να κάνουμε ένα giveaway και σήμερα που είναι Παρασκευή και θα σας δώσω πολλά δώρα να ξέρετε. Αλλά το μεγαλύτερο θα είναι μία φιάλη για να πάτε αύριο το βράδυ στο Beaufort Music Stage και να ακούσετε μοναδικό Γιώργο Ξυλούρη. Για δεύτερη φορά εμφανίζεται στο Beaufort μετά την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε η πρώτη του εμφάνιση με όλα του τα αγαπημένα μας τραγούδια, με ένα εκπληκτικό πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 13 Ιουνίου, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη δικό Beaufort 10 και στο Beaufort. Μπαίνετε στο Instagram του σταθμού, έχει ανέβει το giveaway, στέλνετε τα στοιχεία σας και εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Κωνσταντίνος Αργυρός, Αλεξάνδρα Νίκα, βγήκαν από το μευτήριο χέρι-χέρι, είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις μετά τη γέννηση της κόρης τους. Όταν ρωτήθηκαν σε ποιον μοιάζει περισσότερο η μικρή, ο Κωνσταντίνος απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να δούμε. Εντάξει, τα μωρά αλλάζουν κιόλας. Η Αλεξάνδρα είπε ότι νομίζω ότι έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο. Ξετρελαμένος χαζομπαμπάς Κωνσταντίνος Αργυρός. Τώρα με την κόρη θα πάθει κοκομπλόκο. Πολύ ευδιάθετη και οι δύο, όλα πήγανε καλά. Και να σας ζήσει, παιδιά, τι να πούμε. Το κάνανε το ζευγαράκι. Δηλαδή, τώρα ο μεγάλος αδελφός θα υποδεχτεί τη μικρή αδελφή στο σπίτι. Τέλεια. Πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος, Κωνσταντίνε μου, σου εύχομαι. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό στο νέο του τραγούδι με τίτλο Καμπάνες με άρωμα Ελλάδα.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.
3: Το ραδιόφωνο σου είναι εδώ, αλλά και το αγαπημένο μας Karam Crete Spa είναι επίσης κοντά μας και μάλιστα συμπληρώνει τα 4 χρόνια λειτουργίας του στη Λεωφόρο Κνωσού. Φυσικά, αγαπημένο Karam, με αφορμή τα 4 χρόνια λειτουργίας, ετοιμάζει ένα πάρα πολύ ωραίο event. Σημειώστε παρακαλώ στην ατζέντα σας, Κυριακή 21 Ιουνίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι ανοιχτά, για να μας προσκαλέσουν σε ένα ξεχωριστό beauty and wellness event, να γνωρίσετε τους επιστημονικούς συνεργάτες του Karam, να ενημερωθείτε για τις πιο σύγχρονες θεραπείες αλλά και τα μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας για την υγεία, την ομορφιά και την ευεξία. Τρέξτε να κλείσετε ραντεβού, κορίτσια μου, γιατί θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Πρέπει να σας πω, θα παρέχετε δωρεάν λιπομέτρηση, πάρα πολύ σημαντικό για να ξεκινήσουμε δίαιτα, διάγνωση και ανάλυση σύσταση σώματος, δερμοανάλυση προσώπου, το έχω κάνει εκπληκτικό, να δούμε και σε τι στάδιο βρίσκεται το προσωπάκι μας, συμβουλευτική από κλινική διατροφολόγο, συμβουλευτική από επαγγελματική αισθητικούς και εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση με στόχο ένα σταθερό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα είναι δωρεάν, αρκεί να κλείσετε το ραντεβού σας 21 Ιουνίου που θα πούμε Happy Birthday στο Karam Crete Spa στη Λεωφόρο Κνωσού. Λοιπόν, μπείτε στα social, πάρτε ένα τηλέφωνο να κλείσετε το ραντεβού σας, γιατί θα έχουμε όλα αυτά δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα. Σας ετοιμάζω και δωράρες από το Karam, που έχει επίσης μεγάλες προσφορές όσον αφορά την ομορφιά και την ευεξία μας αυτό το διάστημα.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

Ζουζί Κλάβα και το 5,8 από έρωτα δεν πέθανε κανεί. Καλά τα λέει ο Νίκο Κονομόπουλο. Όλα περνάνε, βρε παιδιά. Και αν τώρα καίγεστε για έναν έρωτα, να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό θα το θυμάστε και θα γελάτε. Ακούστε και την παλιά. Πάμε στην Ελένη Χατζίδου, την αγαπημένη μα τραγουδίστρια και παρουσιάστρια. Τέλο στο Breakfast at Star, σα το είπα. Έκανε δηλώσει και ξεκαθάρισε πολλά πράγματα. Ποτέ δεν έγινε, λέει, πρόταση να συνεχίσουν έστω με μικρότερη εκπομπή. Αποκάλυψε η Ελένη Χατζίδου, που πάρα πολύ ωραία εκπομπή έκανε με τον σύζυγό τη, Θεοκλή Παύλου, και με ένα εκπληκτικό πάνελ. Έτσι, ξαφνικά αποφάσισε το Star να κοπεί η συγκεκριμένη εκπομπή. Στεναχωρήθηκα, είπε η Χατζίδου. Την είχαμε πονέσει πάρα πολύ αυτή την εκπομπή. Εξάλλου, κάναν το πρωινό περίπου 4 χρόνια. Όμως, λέει, δεν έκλεισα ποτέ την πόρτα στο τραγούδι. Έτσι, τώρα ετοιμάζεται να βγάλει νέα τραγούδια με τη δισκογραφική τη στη Heaven. Είχα μείνει 3 βήματα πίσω στο τραγούδι, γιατί ήταν απαιτητικό το πρωινό. Αλλά τώρα που έχω χρόνο, είμαστε σε φάση δημιουργίας. Είμαστε στεναχωρημένοι. Δεν κλείνω την πόρτα και για την τηλεόραση. Οπότε, αν τη προτείνω να πάει κάπου αλλού, πολύ πιθανό να τη δούμε. Αλλά εμείς, Ελένη μου, θέλουμε να σ' ακούμε. Ποιος ξεχνάει την τεράστια επιτυχία που είχε βγάλει τότε η Χατζίδου, «Χειρότερη να είναι κάθε σου ημέρα»? Βγάλε ένα τέτοιο τραγούδι πάλι.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos. Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κέρωμα, αδιαβροχοποίηση, τοποθέτηση φημετζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
7: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και η νομική προστασία?
7: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
7: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
7: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Καβερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
11: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
10: Έχει κάτι καλό να φάμε?
11: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
12: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
13: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
14: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
14: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Διαφημίσεις! Γεια!

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, το καινούριο «Τι θέλω εγώ με σένα», με το οποίο επιστρέψω μετά το break. Εντάξει, Σαμπάνης τώρα είναι αυτός, βγάζει όλο τραγουδάρης, τι να πούμε. Και πολύ πολύ σύντομα θα έρθει και στην πόλη μας στο Ηράκλειο για μεγάλη συναυλία. Περιμένουμε όλους τους καλλιτέχνες και δίνουμε καλοκαιρινά ραντεβού στο Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου. Αύριο θα πάω, παιδιά. Ετοιμαστείτε, γιατί θα κάνω πολλά βίντεο, πολλά stories για να το δείτε. Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά στέκια τα τελευταία χρόνια, με κορυφαίες υπηρεσίες, με βουτήρια.

0: με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Πάμε παραλία, πάμε όμως και before music stage. Ήρθε η στιγμή να κάνουμε το διαγωνισμό, να πατήσουμε το κουμπί, γιατί είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και να δούμε ποιος ή ποια τυχερή θα πάει αύριο να ακούσει μοναδικό Γιώργο Ξυλούρη στο before. Αγαπάμε πολύ Γιώργο Ξυλούρη, εντάξει, φωνάρα παιδιά, καλλιτεχνάρα και έχει βγάλει και καινούργια τραγούδια, να ξέρετε. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να τα ακούσει για να δω η νικήτριά μας η Σοφία. Μπράβο ρε Σοφάκη, συγχαρητήρια. Θα είναι πάρα πολύ ωραία αύριο στο Beaufort Music Stage. Εντάξει, παιδιά, τα θέλουμε τα μπουζούκια μας τώρα. Τι να κάνουμε. Αύριο να είστε όλοι εκεί, να πάρετε τηλέφωνο, να κάνετε και τις κρατήσεις σας. Εμείς δώσαμε 2 φιάλες αυτήν εδώ την εβδομάδα για να ακούσετε αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, τον Γιώργο Ξυλούρη. Για πάμε να ακούσουμε το δεύτερη ζωή που μου αρέσει πολύ.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Άσε με μια νύχτα μόνο, σας αφήνω κι εγώ παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Αφού σας πω πρώτα ποια ζώδια ερωτεύονται περισσότερο το καλοκαίρι. Ξέρετε αυτό που λέμε τους καλοκαιρινούς τους έρωτους, μπορεί να κρατάνε μόνο όσο κρατάνε και οι διακοπές μας. Τα τρία ζώδια λοιπόν που αφήνουν πίσω το παρελθόν, προχωρούν μπροστά και ερωτεύονται πάρα πολύ εύκολα το καλοκαίρι, είναι τρία. Είναι οι δίδυμοι πρώτα απ' όλα, που είναι από τα ζώδια που μπαίνουν αμέσως σε φάση φλερτ και παιχνιδιού. Εννοείται το καλοκαίρι είναι η εποχή τους. Είναι και πολύ επικοινωνιακοί οι δίδυμοι, οπότε δεν θέλουν και πολύ. Αρκεί να δουν κάποιον να τους αρέσει και τα συναισθήματα είναι στο φουλ. Ακολουθούν τα λιοντάρια, ο Λέων δηλαδή, όπου ζει τον έρωτα σαν εμπειρία, που πρέπει να είναι έντονη, λαμπερή και γεμάτη πάθος. Οπότε το καλοκαίρι τον βρίσκει στο απόγειο της αυτοπεποίθησής του, και έτσι τα λιοντάρια είναι ανοιχτά σε καλοκαιρινούς έρωτες. Και τέλος, ο τοξότης, που ως γνωστό δεν αντέχει τη ρουτίνα και το καλοκαίρι είναι εποχή του. Ταξίδια, είναι ταξιδιάρης ο τοξότης. Νέες εικόνες, αυθόρμητες γνωριμίες τον οδηγούν πολύ πολύ εύκολα σε ένα νέο έρωτα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στείλτε να μου πείτε, αυτά λένε οι αστρολόγοι. Από εμένα την Κωνσταντίνα, πολλά πολλά φιλιά. Εύχομαι να είστε ερωτευμένοι αυτό το καλοκαίρι και αν δεν είστε να γίνετε σύντομα. Ακολουθεί ο DJ μας που θα μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. 6 με 8 έρχεται ο Χάρης Σταματάκης, 8 με 10 ήταν τώρα. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς το καλύτερο και πιο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Δευτέρα το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά πολλά φιλάκια. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε τέλεια. Όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Μουα, φιλιά πολλά.

0: στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
2: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
1: Να την απολαύσεις. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
2: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
1: Σακλαμάκι σου λέω.
2: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
1: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
3: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
0: Art Glass Νεόπουλος ήταν?
3: Όχι.
0: Γι' αυτό έσπασε.
3: Και τώρα?
0: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
4: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
0: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
4: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
6: Στο 6-7 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 6-7 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 6-7 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: A summer breeze, summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
10: Μητέρα,
11: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
11: αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευή. Χωρίς όρια.
2: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
3: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
2: Αχα! Το ήξερα!
3: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
3: Nice to meet you.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσσα. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
6: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
7: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσει στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
6: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
8: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
9: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
8: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
9: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
10: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
11: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
12: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη λεωφόρο Κνωσού 256 και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
13: Διαφημίσεις, γέλα!

0: πάντα. Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα.

0: σπίτι. Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Διαφημίσεις! Yeah!

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλία Σκαλ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλία Σκαλ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλία Σκαλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Νιώθω πίεση.
4: Αφού σ' αρέσει.
3: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
5: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
6: Φετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
12: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
12: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
12: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
13: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
14: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
8: Ποιος?
7: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
12: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Thermos Events.
12: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
12: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
13: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά, 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων, 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα, 12 επί 250 ml, 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα, 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
16: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι, όσες ώρες ήσουν στην κουζίνα.
3: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω, να ανησυχήσω.
2: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
3: Home Design Σακλαμάκης, κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
2: Σακλαμάκι σου λέω.
3: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
2: Home Design Σακλαμάκης, Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
4: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
5: Ένα κύμα. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
6: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: συμμετέχοντες στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθέτηση καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Οχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
10: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
9: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
10: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53 και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
11: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
12: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
11: Αχα! Το ήξερα!
12: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
12: Nice to meet you.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom αλλάζει η ψυχολογία σου.
16: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
17: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
18: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
19: Διαφημίσεις, γέλα! Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: μουσική. Περισσότερες επιτυχίες.
1: Λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα. Music Club 105,8. Μένεις εδώ.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
4: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
4: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
8: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
7: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
8: Άρε Ζήνονα.
7: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
9: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
11: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
12: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
13: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
7: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
7: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
7: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
14: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
14: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
14: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
14: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Ιδέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: υπέροχο τραγούδι, νομίζω θράψη του φετινού καλοκαιριού, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ετοιμάζεται και για τις live εμφανίσεις του, πρέπει να σας πω, αλλά οι καμπάνες πάνε καταπληκτικά, να το πούμε και αυτό. Λοιπόν, εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης συνεχίζουμε. Καλησπέρα σας που μόλις συντονιστήκατε. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο και φυσικά έχουμε μαζί μας το Olympia Palace. Είναι ο χώρος ο οποίος θα επιλέξετε για οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Τηλέφωνο για να κλείσετε την ημερομηνία σας και φυσικά για να ζήσετε όλο αυτό το οποίο ζουν όλα τα ζευγάρια στο Olympia Palace, δηλαδή εξυπηρέτηση, υπέροχο φαγητό, υπέροχη θέα και ένας 100% επιτυχημένος γάμος. 2810-823-947. Καλείτε, κλείνετε την ημερομηνία σας. Και φυσικά έχουμε και τους ηλιακούς της Thermite Ecology, τους οποίους θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Μία βόλτα από τον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο θα σας πείσει ότι η Thermite έχει τους καλύτερους ηλιακούς και είναι και μία 100% ελληνική εταιρεία. Πάμε στην επόμενη επιτυχία. Νομίζω ότι έφτασε και η στιγμή του Θοδωρή Φέρη, δεν νομίζετε?
1: Music Club 105,8. Ακούω.

0: 105,8. Και κολύμπα.
1: Γεια σας, είμαι ο Τριαντάφυλλος και ακούτε Music Club σε 105,8 και δεν ακούω μόνο εγώ, ακούει όλη η Κρήτη.

0: ανοίξαμε το χρονοντούλαπο και τσουπ, ξεπήδησε από μέσα ο τριαντάφυλλος. Από το 1999, 27 ολόκληρα χρόνια πίσω ταξιδέψαμε, τότε που ο Κωνσταντίνος Παντζής και η Εύη Δρούτσα του έγραφαν τις υπέροχες επιτυχίες με τις οποίες τον γνωρίσαμε. Το σπάω τα ρολόγια βεβαίως ήταν από τα μεταγενέστερα τραγούδια, δεν ήταν από τις πρώτες του επιτυχίες. Και μάλιστα το συγκεκριμένο τραγούδι βρισκόταν σε έναν δίσκο που είχε κι άλλα επιτυχημένα τραγούδια και ο τίτλος του ήταν «Η αγάπη δεν περνάει». Με μακρύ μαλάκι το τριαντάφυλλο, θυμάστε αυτή την μπούκλα την ωραία. Ωραία τώρα, σχετικό. Λοιπόν, Music Club 105,8, τι μου κάνετε, πού σας βρίσκω, στείλτε μου τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok, παντού μπορείτε να μας βρείτε, Music Club 105,8 και το δικό μου προφίλ Χάρης Σταματάκης με ελληνικούς λατινικούς χαρακτήρες. Και φυσικά υπάρχει και το Viber του Music Club 6970 11 10 58 για τα δικά σας μηνυματάκια.
1: Το καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
2: Τον ακούω στην παραλία.
1: Μπροστά στο κύμα.
2: Όταν κολυμπάω.
1: Όταν κολυμπάει.
2: Τι λέει ρε το άτομο.
1: Ακού και κολύμπα.
3: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: ακούστε σε λίγο. Έρχονται στο Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
7: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
6: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
7: The Thermos Events.
6: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
7: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
6: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, με Μευγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2, σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα, Δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
12: Διαφημίσεις, γέλος!

0: τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Μαργαρίτα, έτσι επιστρέψαμε στο Music Lab για του 105,8. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε γραφτεί τραγούδι για το όνομα Μαργαρίτα. Να που γράφτηκε. Αν και αναφέρεται στο λουλούδι, δεν πειράζει, το παίρνουμε και σαν όνομα εμείς, μας βολεύει. Και συνεχίζουμε στο Music Lab και του 105,8. Δεύτερο μέρος, επιστροφή με αγαπημένες μέλισσες και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε με το TikTok hit της ημέρας. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ανεβάζεται συνεχώς ημέρα με την ημέρα. Έχετε κάνει ήδη χιλιάδες βίντεο και φαντάζομαι θα κάνετε και άλλα. Πρόκειται για τη νέα επιτυχία της Αναστασίας.
1: Και τώρα

0: Παιδιά, συγγνώμη, φολέγαν δεν έχει πάει κανείς. Αν έχετε πάει, να μου στείλετε μηνυματάκι στο Instagram να μου πείτε πώς περάσετε. Αν είναι ωραία, να πάμε κι εμείς που δεν έχουμε πάει. Λοιπόν, Music Lab 105,8. Ολύμπια Παλάς, ο χώρος ο οποίος θα στεγάσει την εκδήλωσή σας. Όποτε και αν έχει σκοπό να παντρευτείτε, να κάνετε τη βάφτιση του παιδιού σας, δεν ξέρω τι ετοιμάζετε, καλέστε να κλείσετε ημερομηνία 2810-823-947. Και φυσικά Thermite Ecology, μια 100% ελληνική εταιρεία, την οποία θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης, η οποία κατασκευάζει ηλιακούς και ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες. Θα πάρετε λοιπόν το νέο σας ηλιακό από τη Thermite και την Υδροδυναμική Σαριδάκης και θα έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το νερό στο σπίτι ζεστό 365 μέρες το χρόνο. Πάμε σε επόμενη επιτυχία. Μου έχετε ζητήσει Θοδωρή Φέρη ξανά και ξανά και ξανά, θα πω εγώ. Μακάρι να μπορούσαμε να παίζουμε σε όλη την εκπομπή αφιέρωμα στο Θοδωρή Φέρη, αλλά δεν μπορούμε. Οπότε συμβιβαστείτε τώρα με ένα όνειρο, θα είναι ξανά και βλέπουμε.
1: Music Lab 105,8. Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Music Club.
1: Music Club.
2: Music Club.
1: Music Club. 105,8.

0: 105,8.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά.
1: Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
6: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
5: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
6: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
5: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
7: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού με κόκαλο το κιλό μόνο 4,95 και σιμεωνίδης λουκάνικο καραμανλίδικο 360 γραμμάρια μόνο 2,74. Ακόμα κεράσια το κιλό μόνο 5,48 και ντομάτες δράμα στο κιλό μόνο 1,99.
8: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη δύναμη της μασούτης. Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Φέρτε το λογαριασμό να τελειώνουμε. Music Club 105,8. Εδώ είμαστε στο πιο large ραδιόφωνο της πόλης από κάθε άποψη. Και φυσικά έτοιμοι να συνεχίσουμε εδώ με το τρίτο μέρος, λίγο μετά τις 7 το απόγευμα. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Ηλία, τον κολλητό μου, ο οποίος μπορεί να είναι μακριά, να ζει στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια, αλλά μιλάμε, μας ακούει. Φυσικά μου έστειλε και σήμερα τα δικά του μηνύματα. Ηλία μου, σε περιμένω. Ξέρεις ότι θα κάνεις διακοπές και φέτος, έτσι. Καλησπέρα να στείλω και στο φίλο μας τον Νίκο, ο οποίος μου έχει ζητήσει Νίκο Απέργη. Βεβαίως θα ακούσουμε. Μου έχετε ζητήσει και Δήμο Αναστασιάδη, που θα είναι μία από τις επόμενες επιτυχίες που θα έρθουν πολύ πολύ σύντομα στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης μου. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok. Να με ακολουθήσετε βεβαίως και στα social media. Χάρη Σταματάκης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Κάτι τρέχει με το Χάρη και σήμερα εδώ παρέα μέχρι τις 8.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Ήταν ο Απόν, νέο άλμπουμ, πολλές επιτυχίες, διαφορετικός ήχος κάθε φορά από τον Απόν και αυτό είναι που μας αρέσει. Εμείς συνεχίζουμε εδώ, Music Lab 105,8. Ψάχνουμε τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα σου λατσάρουν φέτος το καλοκαίρι και σταματήσαμε στην Κέτι Γαρμπή, η οποία φέτος θα κάνει συναυλίες μαζί με τον σύζυγο, οικογενειακή κατάσταση με τον Διονύση Σχοινά λοιπόν, ξεκινώντας από τις 12 Ιουνίου στην Καλαμάτα. Αμέσως μετά θα επισκεφθούν Έδεσα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Κύπρο, Ηράκλειο, βεβαίως στις 21 Αυγούστου, Χανιά στις 22 και Αθήνα, τελευταία συναυλία στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στις 28 του Σεπτέμβρη. Πολύ ωραία, και μιας και μιλήσαμε για Κέτι Γαρμπή και Διονύση Σχοινά, πάμε να τους θυμηθούμε να ερμηνεύουν μια αξέχαστη επιτυχία της Κέτης.
1: Τα πήρες όλα?
2: Ναι.
1: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο?
2: Ναι καλέ.
1: Όλα. Φύγαμε.
3: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
1: Music Club 105,8.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 330 λίτρων Total No Frost με δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας

0: Ετή εγγύηση στο Μοτέρ μόνο 1149 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε?
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
7: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Διαφημίσεις, γέλα!

0: πολύ ωραία. Ο Θοδωρής Φέρης διασκέβασε Στέλλα Καλή στην πλάτη. Και εδώ, Music Lab 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη και Χάρη Σαματάκης. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Και θα σας υπενθυμίσω ότι έχουμε πάντα μαζί μας την αλουμινοδομή Αυτζής. Για εσάς που θέλετε αλουμίνια, κατασκευές ιδίου, με συγχωρείτε, ειδικές κατασκευές, ό,τι και αν έχετε στο μυαλό σας, στην αλουμινοδομή Αυτζής γίνεται απλά πραγματικότητα. 2810-210-249, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και φυσικά έχουμε μαζί μας και Πέτσα Μόλις. Ό,τι ψάχνει και το κατοικίδιό σας βρίσκεται σε ένα από τα 10 καταστήματα Πέτσα Μόλις. Ενδεικτικά θα σας πω μία από τις πολλές προσφορές που τρέχουν αυτή την εβδομάδα. Τροφή ΕΔΕΜ 12 κιλών με δώρο 2 επιπλέον κιλά τροφής δώρο. Και φυσικά επισκεφτείτε και το νέο ανανεωμένο κατάστημα Πέτσα Μόλις στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, στο οποίο σας περιμένουν πάρα πολλές εκπλήξεις καθημερινά.
1: Δροσερές επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Music Club 105,8.

Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε. Χάρη Σταματάκης και κάτι τρέχει με το Χάρη. Και φυσικά μαζί μας Pet Samolis, η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, με πάνω από 500 προϊόντα

εκπτώσεις έως και 50%. Ναι, ναι, μάλιστα, όπως ακριβώς ακούσατε. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές Royal Canin, Ακάνα, Αμπρόζια και σε λιχουδιές, αξεσουάρ. Και φυσικά για το καλοκαιράκι θα βρείτε υπέροχα δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Και φυσικά στο www.petsamolis.gr θα βρείτε ακόμη περισσότερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο. Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, ηρωή μας.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
4: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
4: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, φέτα τρικάλων pop δοχείο το κιλό, τώρα μόνο 8,95. Coca-Cola εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Ακόμα παγωτά αλώμα 3 λίτρα, μόνο 7,95.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
2: Από την πλατεία Ελευθερίας, για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση, μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για φημίσεις! Γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή. Ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, με Βγάλ High Protein σε σούπερ τιμές. Ψωμί τόστ Παπαδοπούλου, γεύση 2 σύτου, 700 γραμμάρια, μόνο 1,37. Ακόμα, δημητριακά Nestlé Fitness Original 375 γραμμάρια, τώρα μόνο 1,86.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη δύναμη της μασούτης.
3: Από την

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

με παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: θες.
1: Έρχονται στον Music Club 105,8.
2: Ο αγαπημένος Γιώργος Ξυλούρης έρχεται στο Beaufort Music Stage για μία βραδιά γεμάτη ατελείωτο κέφι. Ο Γιώργος Ξυλούρης το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Beaufort Music Stage. Γιώργος Ξυλούρης Live, Σάββατο 13 Ιουνίου, έναρξη 11 το βράδυ. Ρεζερβέ 6948-371-397.
3: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
4: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
3: Έχει κάτι καλό να φάμε?
4: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
3: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
4: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
5: Διαφημίσεις, γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
7: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και

0: ακούω στο σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξω.

0: πες μου, τι θέλεις.
1: Μουσική.
2: Επιτυχίες.
0: Πάντα. Music Club. 105,8.

0: μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: αστέρια τον αποκαλούν φίλο του.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club
7: 105,8.
8: Music Club
7: 105,8.
0: Music Club 105,8.